0: τυπικό θα έκανε τυπικό, ρε.
1: Για τυπικό.
0: Για.
1: Για τυπικό να μας παμπάνμπα, ατί.
0: Για νόη άντρε που πλακάν. Πάσα πιπί, τώρα κάνει.
1: Ιω, πουτανά, γρο, μα υπήν.
0: Ατού, σέντανο, λα, που εσύ, την κολ, άνω.
1: Ιω, σέπτη.
0: Σέπτη, πάει από καράγανια, ρισούν.
1: Οκ.
0: Ιω, λαντζό, άτον, άτον, άτον. Λαντζό, ο παρένε παράμονικα πέκα.
1: Οκ, σιά.
0: Ιω. Ιω,
1: ο ας μας όνλεν.
0: Σαν ακτή, λουνο, κάνε.
1: Ο τυπικούν τι μας όνλεν. Πες online. Assalamualaikum, selamat malam saudara Pak Ramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong dute soporete.
1: Teman-teman
2: Cikiwir.
1: Iya Cikiwir.
2: Bunga Dahlia Mas.
1: Bunga Dahlia.
2: Ya, salam perdana buat Mas Bawor ya. Bareng Nok Anggi muka sehat selalu ya.
1: Oke.
2: Yang berikan turun Papa HM. Balemu ya Ibu Darut.
1: Oh iya benar.
2: Terus buat tingkat darah manis.
1: Manis. Iya.
2: Bagus.
1: Ya, minum jengwang.